Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή, η κακιά η ώρα.

0: μας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

μπάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτο.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κατέβω.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτώσει.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα τον ήρου.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάσια στα μικροφωνά σας. Η ώρα είναι 6 και 5 εδώ, σε αυτό ακόμα το Σάββατο, μετά από μία εβδομάδα που δεν ήμασταν εδώ. Τώρα επιστρέψαμε. Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις. Τι ωραία έναρξη που έκανες, τι ωραία αποδοχή.
0: Δεν έχω ξανακάνει τι το ιδιαίτερο, πολύ είπα ωραία, σήμερα.
1: Μου αρέσει, μου αρέσει. Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που είμαστε ξανά εδώ μετά από μία εβδομάδα απουσίας και χαίρομαι ακόμη περισσότερο γιατί έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους σήμερα. Πριν υποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη, να πούμε λίγο τα social media. Θες να το πεις?
0: Να υπενθυμίσουμε λοιπόν πως μας ακούτε από το radiopantheon.com και μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Δεν ξεχνάτε φυσικά να ακολουθήσετε και το Radio Pantheon Sports, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας, και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok και με ελληνικούς στο Spotify, όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές μας on demand για να τις ακούτε με την άνεσή σας όποτε θέλετε.
1: Και έχουμε έτσι καλοκαίρι, βαρβάτο καλοκαίρι πλέον. Και okay, εμείς είμαστε στην
0: βαρβάτο
1: Αθήνα.
0: Δεν γίνεται, έρχονται και καύσουνες.
1: Εμείς είμαστε στην Αθήνα, αλλά κάποιοι πιο τυχεροί είναι διακοπές και κάποιοι ακόμη πιο τυχεροί είναι σε φεστιβάλ. Οπότε εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα παρέα με την Αναστασία από το Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας, το οποίο έρχεται και χαιρόμαστε πάρα πολύ που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ που κάνουν, 13ο φέτος. Γεια σου, Αναστασία.
2: Καλησπέρα, παιδιά, και καλησπέρα και σε όλους τους ακρατές που μας ακούνε. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας για άλλη μια χρονιά.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχετε γίνει πολύ αγαπημένοι μας πια. Σας θεωρούμε πραγματικά δικά μας άτομα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει η προετοιμασία για το 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελατίας?
2: Είμαστε καλά, είμαστε επιποδός, μιας και οι μέρες φτάνουν σιγά σιγά για να υποδεχτούμε το 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελατίας. Σε κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες θα διαδραματίζεται, οπότε οι προετοιμασίες είναι επιποδός. Οργανώνουμε το χώρο, όλοι οι εθελοντές από την τοπική κοινωνία είναι στο χώρο και κάνουν εργασίες έτσι ώστε να είναι έτοιμος να υποδεχτεί όλους τους επισκέπτες. Και σας περιμένουμε.
1: 13ο φεστιβάλ φέτος. Τι να περιμένουμε όσοι έρθουμε? Τι θα γίνει φέτος, τι μας ετοιμάζετε?
2: Φέτος να περιμένετε πολύ δυνατές συναυλίες, αλλά και πολύ δυνατά μεσημεριανά γλέντια που θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και το πρόγραμμά μας αναλυτικά.
1: Αμέ, εννοείται.
2: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την 5η κάτω Ιουλίου με τον Γιώργο Χριστοδουλάκο, ο οποίος είναι ένα παιδί από την Ελάτια και θα ανοίξει το φεστιβάλ φέτος. Μετά θα συνεχίσουμε με τον Εθισμό, τους Λόγους Τιμής και τους Big Slacks. Την Παρασκευή θα έχουμε την Ανδριάνα Χιτζάνοβα, την Εφέλη Φασούλη, την Ατάσα Μποφίλιο και τη Ματούλα Ζαμάνη. Το Σάββατο θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι να ξεφαντώνουμε. Και θα έχουμε μεσημεριανό γλέντι με τους Άιντε Μπάντ και τους Ότρα Ρότα, που θα είναι δωρεάν για όλο το κοινό. Και μετά το βράδυ θα μας ανοίξει η Βασιλική Μιχαλοπούλου, θα έχουμε τον Τζάου, τον Νόβο 729 και τον Γιάννη Χαρούλη. Και την Κυριακή θα έχουμε πάλι μεσημεριανό γλέντι με τους Μπάντ Ρετόπικα και το βράδυ θα έχουμε Βέβριο, Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακοσταντίνου και το φεστιβάλ μας κλείνει ο Πάνος Βλά.
1: Ο κακός μουσικός χαμός. Πραγματικά ο κακός μουσικός χαμός.
2: Έχουμε προσπαθήσει να συνδυάσουμε μουσικά ακούσματα για όλου, για όλα τα είδη και για όλες τις ηλικίες. Έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έρθουν και να ζήσουν το φεστιβάλ έτσι όπως το έχουν φανταστεί.
0: Και αφού λοιπόν έχετε φτιάξει αυτό το line-up έτσι που ο καθένας θα μπορεί να έρθει και να το απολαύσει και συμπεριλαμβάνει ακριβώς καλλιτέχνες για όλα τα γούστα, ποιο θα έλεγες ότι είναι το συνέστημα που θα θέλατε να αφήσει το φεστιβάλ σε όσους έρθουν να το παρακολουθήσουν?
2: Θα θέλαμε να αφήσουμε ένα συνέστημα που θα τους είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή θα δημιουργήσουν παρέες, φιλίες, στιγμές και αναμνήσεις που θα αγγίζουν λίγο ακόμα το όνειρό τους. Δηλαδή θα αγγίζουν το δικό μας σλόγγαν, λίγο όνειρο ακόμη, θα είναι πολύ κοντά σε αυτό. Θα μπορεί δηλαδή ο κάθε επισκέπτης να αφαιθεί πιο χαλαρός και να νιώσει ότι ανήκει σε αυτή τη μεγάλη παρέα του Συλλόγου Νεολαίας και όλων των εθελοντών και να ζήσει το μουσικό φεστιβάλ από μέσα. Αυτό.
0: Και για εσάς που το διοργανώνετε, 13 χρόνια μετά, το συνέστημα ποιο είναι, τι είναι, γιατί έχει αλλάξει.
2: Η διοργάνωση, όπως είχαμε πει και πέρυσι, ήταν εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει από ένα απλό πάρτι νεολαίας που γίνονται το καλοκαίρι σε όλες τις επαρχίες. Και σιγά σιγά αυτό μεγάλωνε, έπαιρνε άλλη τροπή. Δηλαδή, το 2015 ιδρύθηκε νόμιμο ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτης και ξεκίνησαν το πρώτο επίσημα μεγάλα πάρτι με γνωστούς DJ. Το 2018 είχαμε την πρώτη συναυλία με τον Τριαντάφυλλο. Το 2019 είχαμε τη συναυλία με τη Ματούλα Ζαμάνη και μετά πηγαίναμε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουμε να κάνουμε φεστιβάλ, αλλά ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο τα σχέδια. Οπότε επιστρέψαμε το 2022 με το πρώτο φεστιβάλ και από River Party που το λέγαμε, το κάναμε μουσικό φεστιβάλ Ελάτιας. Το 2023 με το πρώτο τριήμερο φεστιβάλ, το 2024 μέχρι και σήμερα έχουμε τα τετραήμερα μουσικά φεστιβάλ έτσι όπως τα ξέρετε. Οπότε έχει μία μικρή ιστορία.
1: Και επειδή αναφέρθηκες σε αυτό το κομμάτι και σε όλη αυτή τη διαδρομή, πόσο σημαντικό είναι για σας η ωραία χημιακή σημασία της ομάδας και της οργανωτικής και των εθελοντών και όσων συμμετέχουν.
2: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ομαδικότητα, να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μπορούμε να χτίζουμε όλο αυτό το πράγμα που το έχουμε χτίσει με πολύ αγάπη και μεράκι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό όλοι οι εθελοντές να καταλαβαίνουν για ποιο λόγο έρχονται, γιατί έχουμε εθελοντές όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά έχουμε από όλη την Ελλάδα και έχουμε δεχτεί και εθελοντές που μένουν και στο εξωτερικό, που ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Αυτό για εμάς νομίζω είναι ο βασικός πυλώνας να έχουμε ομαδικότητα, εθελοντισμό, μεράκι και ομόνοια.
1: Οι
2: Έτσι
1: άνθρωποι,
2: χτίζεται.
1: οι εθελοντές που λες από το εξωτερικό, είναι άτομα που ήρθαν στο φεστιβάλ και μετά ξαναήρθαν ως εθελοντές, έχουν κάποια σχέση με την περιοχή, σας βρήκαν επειδή ανακάλυψαν το φεστιβάλ, πώς προέκυψε?
2: Θα
1: Γιατί
2: σας
1: έχει πολύ
2: πω.
1: ενδιαφέρον αυτό.
2: Είχε έρθει μια κοπέλα πριν κάποια χρόνια, η οποία ήταν από την Αυστραλία. Είχε δει το μουσικό φεστιβάλ στα social media και είχαμε ανοίξει την πλατφόρμα δήλωση εθελοντών που έχουμε κάθε χρόνο. Και έτσι μπόρεσε και δήλωσε συμμετοχή. Και ήρθε τον Αύγουστο στην Ελλάδα, ήρθε στο μουσικό φεστιβάλ Ελάτιας και συγχρόνως συνδύασε να δει και την οικογένειά της. Οπότε ήταν κάτι που δεν είχε ξαναεπισκεφτεί, δεν είχε ξαναδεί. Έχουμε δεχτεί εθελοντές οι οποίοι όντως μπορεί να έχουν έρθει ως επισκέπτες και την επόμενη χρονιά να λένε του χρόνου θα γίνουν εθελοντής. Έχουμε δεχτεί εθελοντές που εξ αρχής έρχονται με σκοπό να γίνουν εθελοντές. Έχουμε δεχτεί εθελοντές οι οποίοι έρχονται από ακούσματα φίλων γνωστών. Οπότε για τους ανθρώπους που δεν είναι ντόπιους, νομίζω ότι ποικίλει η εμπειρία τους και τα ακούσματά τους για το φεστιβάλ. Και η εκδήλωση ενδιαφέρον τους αντίστοιχα.
1: Και νομίζω ότι με ένα τέτοιο τρόπο γίνονται και ντόπιοι, αφού
2: Ακριβώς.
1: έρχονται και αγαπάνε το φεστιβάλ.
2: Ακριβώς. Μετά τους έχουμε στην Ελλάδα μόνιμα. Ακριβώς, παιδιά. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα να ξέρεις ότι πηγαίνεις για εθελοντής και να ξέρεις τι σημαίνει η έννοια του εθελοντισμού.
0: Σε όλη αυτή τη διαδικασία, τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που και εσύ προσωπικά και γενικά σαν ομάδα απολαμβάνετε περισσότερο και τι σας δυσκολεύει περισσότερο?
2: Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσουμε να στείλουμε το φεστιβάλ, μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα πούμε ότι ναι, επίσημα έκλεισε το φεστιβάλ, είμαστε σε μια υπερένταση, σε ένα κύκλο που μπορεί να υπάρχουν συνεχώς προβλήματα, πράγματα που δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, απλά προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κάνουμε το φεστιβάλ. Με επαγγελματισμό πάντα, ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, προσπαθούμε με επαγγελματισμό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό που μας δίνει χαρά στο φεστιβάλ είναι οι τελευταίες εικόνες που σηκώνουμε τα drone και βλέπουμε όλο τον κόσμο που έχει έρθει. Και είναι ένα συνέστημα πολύ συνταρακτικό, δηλαδή λες κάτι σημαντικό γίνεται εδώ και ναι, ο κόσμος μου το αποδεικνύει. Παρόλες τις δυσκολίες που περάσαμε για να το φτιάξουμε, να το στήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι κρατάμε κάθε χρόνο και προχωράμε.
1: Είπες πριν λέγοντας μας το line-up και, και ονόματα τα οποία είναι γνωστά και αγαπημένα, αλλά και ονόματα τα οποία είναι νεότεροι καλλιτέχνες. Πόσο σημαντικό είναι για σας που συμπεριλαμβάνετε και νέα παιδιά στο line-up του φεστιβάλ και τους δίνετε την ευκαιρία να παίξουν μουσική μπροστά σε τόσο κόσμο?
2: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες και νέοι μουσικοί και παιδιά που ίσως να μην έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν σε μεγάλες σκηνές ή να ακουστούν, να ζητάνε κάποια δύναμη, κάποια δυναμικότητα στον χώρο και να μην μπορούν να την ανακτήσουν. Οπότε εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε νέους ανθρώπους και καλλιτέχνες σε αυτό το χώρο. Και μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι αυτός είναι και ένας λόγος που φέτος αποφασίσαμε να χτίσουμε τη μουσική παιδεία, επιλέγοντας τα εισιτήρια θέσης σκηνής να τα διαθέσουμε στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας. Κάθε χρόνο, από ό,τι σας έχουμε αναφέρει, δίνουμε τα εισιτήρια θέσης σκηνής σε κάποιον σύλλογο, οργανισμό, το οτιδήποτε. Και φέτος αποφασίσαμε να τα δώσουμε εκεί, διότι πιστεύουμε ότι η μουσική πρέπει να χτίζεται από μέσα. Οπότε είναι μια πρόφαση για εμάς να δώσουμε σε νέους ανθρώπους στοιχεία και πράγματα και δυνατότητες για να εξελιχθούν.
1: Και νομίζω ότι πραγματικά το κάνετε. Και μιας και μιλάμε για νέους καλλιτέχνες, εσείς στο μέλλον και όσο εξελίσσετε το φεστιβάλ, πώς το φαντάζεστε?
2: Είναι ένα πράγμα το οποίο νομίζω δεν το φανταζόμαστε κάπως. Απλά προσπαθούμε να μεγαλώνουμε το όνειρό μας, να το κάνουμε μεγαλύτερο. Και όταν λέω μεγαλύτερο, όχι με την έννοια το να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, το να είναι πιο δυνατό, να είναι πιο αυθεντικό το φεστιβάλ, χωρίς να φύρεται από διάφορους ιδιωτικούς φορείς ή το οτιδήποτε, και να υπάρχει αυτός ο θεσμός στα χρόνια. Αυτό θα μπορούσαμε να σας πούμε. Δηλαδή, όχι ότι θα φέρουμε κάποιο συγκρότημα το super wow, αλλά ότι ναι, θα υπάρχει αυτό το φεστιβάλ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι. Αυτό. Και νομίζω ότι όλα τα μέλη της ομάδας, παρόλο που κανένας δεν το έχει εκφράσει με λόγια, όλοι το εκφράζουμε με πράξεις, ότι αυτή είναι η ίδια μας ιδέα και ο λόγος που συμπορευόμαστε σε αυτό το έργο.
0: Και πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε και για φέτος κάποια tips για τον κόσμο που θα έρθει και κυρίως για τον κόσμο που θα έρθει να κατασκηνώσει σε εκείνο το μέρος.
2: Λοιπόν, οι επισκέπτες που θα επιλέξουν να κατασκηνώσουν φέτος στο χώρο θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί το τετραήμερο εισιτήριό τους σε συνδυασμό και το εισιτήριο θέσης σκηνής. Το εισιτήριο θέσης σκηνής, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένα εισιτήριο μικρής αξίας, δηλαδή κοστίζει 3 ευρώ και αντιστοιχεί σε μία σκηνή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει από 2-4-5 άτομα. Οπότε είναι χρήσιμο να τα έχουν και τα δύο παράλληλα. Επίσης, είναι χρήσιμο οι επισκέπτες που έρχονται για κάμπινγκ να έχουν τα δικά τους σκηνές, εξοπλισμούς και ό,τι άλλο χρειάζεται ο καθένας. Και επίσης να είναι στους χρόνους τους, δηλαδή να μπορούν να έρχονται στο χώρο του φεστιβάλ έγκαιρα, να μην έχουμε μεταφορές συνέχεια, δεν ξέρω πώς να σας το πω αλλιώς.
1: Ναι, προκειμένου να κινείται ομαλά όλο αυτό.
2: κυκλοφοριακές αναταραχές και δυσκολεύονται όλοι. Κατά τα άλλα, έχουμε στο χώρο τουαλέτες, έχουμε στο χώρο ντουζ, έχουμε στο χώρο μπαρ, καντίνες και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος που μπορεί να μείνει 4 μέρες στη φύση.
1: Τέλεια. Και για τις ώρες που δεν έχει συναυλίες, τι μπορούν να κάνουν οι επισκέπτες? Για δώσε μερικά tips, μερικές προτάσεις για το που μπορούν να πάνε, τι να εξερευνήσουν, τι έχουν να δουν γύρω-γύρω.
2: Mm-hmm. Οι επισκέπτες που πριν το φεστιβάλ, κατά τη διάρκεια όμως των ημερών του φεστιβάλ, πριν τις συναυλίες, μπορούν να κάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως yoga, art therapy και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης, φέτος θα έχουμε και μία δραστηριότητα έκπληξη. Και μετά θα έχουμε διάφορες εκδρομές στην κοντινή Παύλεν και σε άλλα μέρη της Φιώτιδας, πολύ ωραία. Επίσης, εάν έχουν δικό τους όχημα, μπορούν να κάνουν ωραία βόλτα στις παραλίες της Φιώτιδας, στον Παρνασσό, σε διάφορα μονοπάτια, στους αρχαιολογικούς χώρους που έχει η Ελάτια, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελάτειας, πίστες μοτοκρός που έχουμε. Μπορείς να γεμίσεις τη μέρα σου δηλαδή με διάφορα πράγματα, αρκεί να υπάρχει όρεξη.
1: Έχετε δημιουργήσει μια full εμπειρία για όλη τη μέρα και νομίζω και για όλα τα γούστα.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι δύσκολα θα βαρεθεί κάποιος.
0: Όχι απλά δεν θα βαρεθεί, αλλά νομίζω πρέπει να πάει 2 μέρες νωρίτερα και να φύγει και 2 μέρες αργότερα.
1: Πραγματικά. Και όσοι δεν επιλέξουν να μείνουν στο κάμπινγκ, πού μπορούν να μείνουν?
2: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι μπορούν να μείνουν στα καταλήματα της κοντινής περιοχής, γιατί από όσο γνωρίζω έχουν ήδη γεμίσει.
1: Ναι.
2: Μπορεί να υπάρχουν όμως και κάποια κενά, αλλά έχουμε κοντινά ξενοδοχεία σε Αμφίκλια, Λιβαδιά, Καμένα Βούρλα, Ταλάντι, και άλλα κοντινά μέρη τέτοιες απόστασης, δηλαδή η Ελλάδα και τα διπλανά χωριά έχουν ήδη γεμίσει.
1: Τέλεια.
2: Και
0: λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της συζήτησής μας, θα σε ρωτήσω αν μπορούσες να φτιάξεις ένα πολύ ιδανικό line-up, χωρίς να σκεφτείς κάτι ρεαλιστικό, ακόμα και με καλλιτέχνες που μπορεί να είναι ξένοι, να έχουν φύγει από τη ζωή και θα ήθελες πολύ να τους δεις. Ποιοι θα ήταν 3 καλλιτέχνες που δεν θα έλειπαν από αυτό το line-up?
2: Νομίζω ότι ο κόσμος θα αναζητούσε καλλιτέχνες που είναι εν ζωή, απλά έχουν αποσυρθεί για λίγο από το συναυλιακό χώρο, όπως είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και είναι πολύ αγαπημένος σε όλους. Και όπου κάνει συναυλία, το κοινό του είναι πολύ μεγάλο. Μετά, ίσως, εννοείται πως από τις πρώτες μας επιλογές θα ήταν και ο Σωκράτης Μάλα μας, που φέτος έχει επιλέξει να μην ακολουθεί τις συναυλίες σε φεστιβάλ. Και μετά θα επιλέγαμε να φέρουμε, νομίζω, και κάποιο καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ένταση, έκταση στο όνομά του, και να είναι λίγο χαμηλότερου βοληνικού. Οπότε θα επιλέγαμε κάποιον οικείο μας άνθρωπο, κοντινό, ή κάποιον άνθρωπο που μπορεί και να μην τον ξέραμε και να χρειαζόταν κάποια βοήθεια για να εξελιχθεί.
1: Τι ωραίο. Και κλείνοντας, θέλουμε να μας συνοψίσεις γιατί είναι για σένα το φεστιβάλ μέσα σε μία φράση.
2: Λίγο όνειρο ακόμη, θα έλεγα.
1: Τέλειο.
2: Αυτή είναι η φράση, νομίζω, που θα χαρακτηρίσει και τους διοργανωτές και τους εθελοντές και τους επισκέπτες και τον κάθε άνθρωπο που έχει το δικό του ρόλο σε αυτό το φεστιβάλ. Να φτάσει δηλαδή το όνειρό τους εκεί που θέλει.
1: Πριν σε ευχαριστήσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, θέλεις να μας πεις λίγο εισιτήρια που βρίσκουν όσοι επιθυμούν να αγοράσουν?
2: Εννοείται. Έχουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια στο ticketservice.gr, αλλά έχουμε και φυσικά σημεία προπόλησης. Mm-hmm. Στην Αθήνα έχουμε 2 σημεία, ένα στο Παγκράτη και ένα στο Ήλιον. Στο Παγκράτη είναι το μαγαζί Χαψιά και στο Ήλιον είναι το μαγαζί Thundercat. Μετά έχουμε στη Λαμία, που λέγεται Lamos Travel. Έχουμε στη Λιβαδιά, που το μαγαζί που το πουλάει λέγεται Αγνιάδη Sport. Έχουμε στην Ελάτια, στο μαγαζί Χαμπλάς. Στην Αταλάντη, στο μαγαζί Slang. Αυτά. Οπότε μπορείτε να πάρετε και τα χαρτοκόπησα εισιτήρια, όσοι είστε παλιά σκοπή, αλλά και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, όσοι θέλουν να έχουν ένα πιο εύκολο τρόπο έκδοσης τους.
1: Τα hard copy εισιτήρια, άμα πάει κάποιος και τα πάρει από τα φυσικά σημεία προπόλησης, αγοράζει από εκεί και το εισιτήριο της σκηνής.
2: Ναι, έχουμε τέλεια. Ακόμα διαθεσιμότητα και τα εισιτήρια της σκηνής.
1: Τέλεια.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ.
2: Ωραία. Θα σας περιμένω, παιδιά, όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, ευχόμαστε καλή δύναμη για τις τελευταίες μέρες και το στήσιμο. Και πραγματικά να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί είναι πολύ ωραίο.
2: Πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο. Παιδιά.
1: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία ευχόμαστε.
2: Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε. Γεια σας.
0: Και εμείς λοιπόν, αφού αναφέρθηκε και το όνομα του Θανάση Παπακοσταντίνου, το ανέφερε η Αναστασία στα ονόματα που θα ήθελε να είναι σε αυτό το φεστιβάλ, και μιας που θα είναι και στο line-up η Ματούλα Ζαμάνη, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας με Θανάση Παπακοσταντίνου και Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου «Έρημα Κορμιά».

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά την Αναστασία από το Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλάς με άτομα που κάνουν αυτή τη δουλειά και να ακούς λίγο και την οπτική από μέσα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί και την προηγούμενη φορά επίσης που είχαμε μιλήσει και με το Αυλή Fest, θυμάμαι ότι είναι από τις συζητήσεις που απολαμβάνουμε πάρα πολύ και ως άτομα που αγαπάμε τα φεστιβάλ τόσο στα βουνά όσο και στα νησιά. Και γίνονται πάρα πολύ έτσι ωραία, οργανώνονται πάρα πολύ ωραία φεστιβάλ και φέτος. Και κυρίως είναι και ακόμα πιο ωραίο, όχι απλά να μιλάς για ωραία φεστιβάλ, αλλά το να υπάρχουν πίσω από αυτά τα φεστιβάλ και μέσα σε αυτή την οργάνωση ωραίοι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Και εμείς ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρό μας με τη Βασιλική Μιχαλοπούλη, η οποία θα είναι στο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας, σε ένα καινούργιο τραγούδι που έβγαλε με τον Πάνο Βλάχο από το νέο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου, άλμπουμ Φωτογραφικά. Το τραγούδι λέγεται «Το Σακάκι». Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο ντουέτο.
1: Και θα είναι και ο Πάνος Βλάχος στο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας.
0: Οπότε όσοι πάτε μπορεί να το ακούσετε και live αυτό το ντουέτο. Δεν θυμάμαι, είναι την ίδια μέρα.
1: Είναι η Βασιλική το Σάββατο, πάνω στη την Κυριακή.
0: Μπορεί να ανταμώσουν. Πολλά ωραία γίνονται γενικά στα φεστιβάλ. Να ξέρετε ότι γενικότερα οι μεγαλύτερες εκπλήξεις γίνονται στα φεστιβάλ και σας το λέμε εμείς που έχουμε ζήσει εκπλήξεις. Στα φεστιβάλ πολλές και πολύ ωραίες. Και τώρα θα πάμε το δεύτερο μισάωρό μας, εμείς οι δύο.
1: Θα το πάμε. Εγώ πρώτα λοιπόν θέλω να πω, μιας που θα πάμε το μισάωρό εμείς οι δύο και μιας που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, όχι απλά πόσο ωραίο είναι σαν ντουέτο, πόσο και πόσο ωραία έχουν δέσει και πόσο ωραία είναι και η στίχη σε αυτό το τραγούδι. Εγώ θα πω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και φυσικά και έρχονται, δηλαδή και με τη φωνή της Βασιλική στα αυτιά μας και απογειώνονται σίγουρα.
0: Νομίζω ότι γενικότερα ο Πάνος Βλάχος, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι τα τραγούδια τα οποία επιλέγει να ερμηνεύσει, είτε είναι η στίχη δική του, είτε είναι άλλου η στίχη, επιλέγει στίχους και τραγούδια τα οποία είναι to the point.
1: Και γράφει πολύ ωραία σίγουρα.
0: Οπότε και η Βασιλική, όπως είπες, με τη φωνή της το απογειώνει και δένουνε πολύ ωραία. Και από καινούργια κυκλοφορία σε καινούργια κυκλοφορία θα πάμε. Γιατί θα συνεχίσουμε με μία από τις Αγίες Τριάδες της ελληνικής μουσικής. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, οπότε είναι τα Σαμποφίλιου με το Θέμη Καραμπουρατίδη στη μουσική και το Γεράσιμο Ευαγγελάτος στους στίχους. Κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό το «Όλα τέλεια». Έχω να πω πραγματάκια, αλλά θέλω να το ακούσουμε.
1: Νομίζω, θα συμφωνήσω μαζί σου, αυτό θα έλεγα. Ας ακούσουμε το τραγούδι και για αυτούς που κακώς δεν το έχουν ακούσει ακόμα, να πάρουν πρώτα μια γεύση και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.

0: Να τα σαμποφίγγιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, όλα τέλεια. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα τραγούδι στο οποίο είναι όλα τέλεια. Η μουσική, η στίχη, το vibe, το βίντεο κλιπ, είναι όλα τέλεια. Και δεν το λέω για να πνέψω κάποιον, αλλά νομίζω ότι αρχικά εγώ θέλω να σταθώ στο βίντεο κλιπ. Μου φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο το σκεπτικό της Νατάσας. Δεν ξέρω, το είδες το βίντεο κλιπ?
1: Το είδα, εννοείται. Το έχω σχολιάσει και σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Και μάλιστα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είδα κάπου στα social media ότι σε κάποια συναυλία της πήρε τα κοριτσάκια που ήταν στο βίντεο κλιπ και εμφανίστηκαν στη σκηνή πάνω και κάνανε ένα χορευτικό.
1: Αυτό εγώ δεν το είδα.
0: Πάρα
1: πολύ.
0: Αυτό εγώ
1: δεν το είδα. Εμένα αυτό που μου άρεσε και στο τραγούδι και στο βίντεο κλιπ, όλο αυτός ο συνδυασμός, και το λέω και αυτό που είπε και η Νατάσα μαζί, ότι θα ήθελες κάποιον να μπορεί να σου έχει πει, ας πούμε, και όταν είσαι πιο μικρός, ότι δεν θα είναι όλα τέλεια και δεν πειράζει.
0: Ακριβώς.
1: Και καλύτερα να μην είναι όλα τέλεια.
0: Γιατί νομίζω ότι, ξέρεις, όταν είναι όλα τέλεια και τελικά αυτό καίγεται από τα θεμέλια που λέει εδώ ο Γεράσιμος, νομίζω ότι από αυτή την καύση, αυτό που μένει μετά, σου είναι πολύ μεγάλο σοκ. Γιατί όταν έχεις συνηθίσει σε κάτι ιδανικό ή προσπαθείς να κυνηγήσεις.
1: Δεν ξέρω καν αν κάποια στιγμή, δηλαδή πότε καν είναι όλα τέλεια. Δηλαδή ακόμα και τις στιγμές που είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα τέλεια, απλά δεν σε πειράζει. Όταν τελικά όλα είναι τέλεια, δεν είναι ότι όντως είναι τέλεια, είναι ότι απλά δεν σε πειράζει εκείνη τη στιγμή που δεν είναι τέλεια και το αποδέχεσαι και είσαι ok με αυτό. Γιατί ποτέ δεν θα είναι όλα τέλεια. Στη ζωή του οποιοδήποτε, έτσι.
0: Και οι δυσκολίες είναι μέσα στο παιχνίδι και τα προβλήματα είναι μέσα.
1: Και αυτό
0: στο
1: δεν
0: παιχνίδι
1: είναι απεσιόδοξο. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο στην πραγματικότητα. Δεν είναι το «Α, ποτέ τίποτα δεν θα είναι τέλειο, ποτέ τίποτα δεν θα είναι ωραίο, τι νόημα έχει». Είναι «Οκ, ποτέ τίποτα δεν θα είναι τέλειο». Και αυτό είναι το νόημα, ότι πάντα κάτι θα υπάρχει εκεί.
0: Και επίσης, εγώ για να κάνω και τον να δώσω ένα σκονάκι, επειδή παρακολουθώ έτσι στα social media, η Νατάσα σε κάποιες συναυλίες της πριν τα live της, στα άτομα που πηγαίνουν, βγαίνει έξω και κάνει διάφορα Q&A, γιατί είναι επαιτειακό το tour. Οπότε, παιδιά, μελετήστε τα τραγούδια της Νατάσας, γιατί μπορεί να βρεθείτε να συμμετέχετε σε Q&A που αφορά τα τραγούδια της. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι και ψηλιασμένοι και διαβασμένοι. Ακριβώς, γιατί είδα ότι οι ερωτήσεις είναι και κλιμακούμενες δυσκολίες, οπότε ξεκινάνε από τις εύκολες και συνεχίζει και φτάνει μέχρι ψαγμένες ερωτήσεις, πραγματικά. Και εμείς θα συνεχίσουμε σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του δεύτερου μισάωρου.
1: Ποιο κλείσιμο, καλέ, στα μισά είμαστε.
0: Έχουμε ακόμα, αλλά προχωράμε.
1: Βιάζεσαι για κάποιο λόγο να πάμε στο κλείσιμο? Θες να με ξεφορτωθείς, τι γίνεται?
0: Όχι, δεν βιάζομαι. Δεν θέλω να σε ξεφορτωθώ.
1: Γενικότερα ο Σταύρος έχει ένα θέμα. Από τη στιγμή που φτάνει στη μέση ένα μισάωρο ή από τη στιγμή που έχουμε ακόμα να μιλήσουμε 3-4 φορές, φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ναι, δεν φτάνουμε, προχωράμε, πηγαίνουμε. Αλλά θα βάλουμε μία άνω τελεία στις νέες κυκλοφορίες και θα πάμε να ακούσουμε την Άγια Τσανακλή, παλιές κυκλοφορίες. Θα πάμε να ακούσουμε παλιές κυκλοφορίες, αλλά που είναι σύγχρονες, που παλιό ρόλο που είναι παλιές, είναι αγαπημένες και παραμένουν σύγχρονες. Και τις ακούμε ξανά και ξανά, οπότε η Τάνια Τσανακλίδου εδώ τραγουδάει «Αν μ' αγαπάς».

0: Αν μ' αγαπάς, Τάνια Τσανακλίδου, τραγούδι του Γιάννη Σπανού, το οποίο είχε γράψει αρχικά ορχιστρικά για την ταινία εκείνη το καλοκαίρι με τίτλο «Στα κύματα», και έπειτα η Τάνια Τσανακλίδου του είπε «Δεν το βάζουμε στίχους», και έτσι γεννήθηκε το «Αν μ' αγαπάς». Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι επειδή ο Γιάννης Πανός είναι αυτό που λέγαμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, είναι ο συνθέτης που ξέρουμε τα τραγούδια του χωρίς να ξέρουμε ότι τα έχει γράψει αυτός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και όσο πιο πολύ ακούω τραγούδια του, τόσο πολύ συνειδητοποιώ ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου συνθέτες εν τέλει.
0: Είναι πραγματικά ο Γιάννης Πανός ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, αλλά πραγματικά είναι κρίμα, και εγώ θεωρώ ότι είναι σε έναν βαθμό αδικημένος ονομαστικά με βάση το έργο που έχει κάνει. Δηλαδή, και αυτό που ζήσαμε την Κυριακή στο αφιέρωμα στο Λυκαβίτο ήταν ότι με πάρα πολλούς που μιλούσαμε μετά μας λέγανε ότι δεν ήξερα ότι αυτό είναι του Σπανού, αυτό είναι του Σπανού. Δηλαδή, τραγουδούσα 2 ώρες.
1: Έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες, αλλά μπορεί πολλοί κόσμος να μην τις έχει στο μυαλό του ως αυτό είναι ας πούμε, το Γιάννη Σπανού.
0: Και να σου πω κάτι. Και αυτό όμως, απ' την άλλη, δείχνει το πόσο προσιλωμένος ήταν στο έργο του, το πόσο πραγματικά αγαπούσε τη μουσική του, το πόσο πραγματικά αγαπούσε αυτό που έκανε και με το κομμάτι του νέου κύματος, το ότι δημιούργησε αυτή τη νέα γενιά μουσικών, τη νέα γενιά τραγουδοποιών εμπνευσμένη από τη Γαλλία, και το πώς τους οδήγησε να δημιουργήσουν αυτή τη νέα ταυτότητα, δηλαδή την Τάνια Τσανακλίδου, τη Δήμητρα Γαλάνη, πολλούς ερμηνευτές που ξεκινούσαν εκείνη την εποχή, και το πώς έκανε αυτός ένα βήμα πίσω σαν όνομα Γιάννης Πανός, δίνοντας, θέλοντας να δώσει το παραπάνω βήμα στους ανθρώπους που έδωσε τα τραγούδια. Και ανέδειξε πάρα πολλά ονόματα, το Γιάννη Πουλόπουλο, την Αρλέτα, την Τάνια Τσανακλίδου, τη Δήμητρα Γαλάνη, το Σταμάτη Κόκοτα, το Γιάννη Πάριο.
1: Ψάξτε
0: το, πραγματικά θα τελειώσουμε μεθαύριο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μιας που μιλήσαμε για το Γιάννη Σπανό, αλλά μπορούμε να πάμε από Γιάννη Σπανό σε Γιώργο Χατζηνάσιο και Δήμητρα Γαλάνη, που ήδη την αναφέραμε τη Δήμητρα Γαλάνη, και να ακούσουμε ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό τραγούδι. Νομίζω ότι ψάχνω λόγια αυτή τη στιγμή να μιλήσω για το τραγούδι, αλλά δεν μου βγαίνουν, οπότε καλύτερα να ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα».

0: τα γαλάζια σου γράμματα λοιπόν, Δήμητρα Γαλάνη, και όντως δεν χρειαζόταν να πω κάτι για το τραγούδι, ακούσατε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι το πώς η μελωδία δένει στο 101% με τους στίχους, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνουν μαζί και το ένα να συμπληρώνει το άλλο.
0: Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Όταν γράφει κάποιος ένα τραγούδι, μπορεί για τον ακροατή να είναι κάτι απλό, ότι είναι ένα τραγούδι. Γράφτηκαν στίχοι, γράφτηκε μουσική. Okay. Αλλά το να ακούσεις ένα τραγούδι που δένουν τόσο αρμονικά οι στίχοι με τη μελωδία, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή το συνέστημα που βγάζουν οι στίχοι, να είναι και το συνέστημα που βγάζει η μελωδία, να δέσουν με την ερμηνεία του καλλιτέχνη. Δεν είναι τόσο εύκολο, και νομίζω ότι και στις συνεντεύξεις που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, το ίδιο μας λένε, ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να έχουμε στίχους που δεν ξέρουμε πώς να τους μελοποιήσουμε, μπορεί να έχουμε κάποια μελωδία που δεν μπορούμε να γράψουμε στίχους. Υπάρχει όλο αυτό μέσα στην διαδικασία, αλλά αυτό το κομμάτι είναι από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα του «αυτό πέτυχε».
1: Ακριβώς αυτό που λες.
0: Και σε αγγίζει βαθιά, δηλαδή.
1: Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο βαθιά περπατήσει τη μουσική και τόσα πολλά χρόνια, νομίζω ότι λειτουργούν και πολύ πιο έντονα με το συνέστημα και το ενσώματο και το αυτή, και καταφέρνουν να πετύχουν αυτή την ένωση. Κατάλαβες τι εννοώ? Που εμείς σαν ακροατές μπορεί αυτό που είπες στην αρχή να μην την καταλαβαίνεις, αλλά όταν το ακούς και το ξανακούς, βλέπεις ότι αυτό που έχει

0: Τσαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι Τσαρούλας Αλεξίου. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Γιάννης Πανός και είναι η Οδός Αριστοτέλους. Χαρούλα Αλεξίου, μικρή διακοπή
1: και επιστρέφουμε με τις καλεσμένες μας το συγκρότημα Πολύμνια.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και στη δεύτερη μας ώρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί έχουμε μαζί μας δύο κορίτσια, δύο από τα τρία μέλη του συγκροτήματος, γιατί είναι τρεις, του συγκροτήματος Πολύμνια, που είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ μαζί μας και θα περάσουμε τη δεύτερη ώρα παρέα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και το έλεγα και στη Βάσια και σας το έλεγα και off-air ότι πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα από το πόσο ωραία πράγματα κάνετε και εμείς τουλάχιστον θέλουμε να σας ρωτήσουμε αρκετά και να μάθουμε αρκετά. Αρχικά θέλουμε λίγο να μας συστηθείτε, να μας πείτε μερικά πράγματα για εσάς, να μας πείτε μερικά πράγματα για το σχήμα σας για να ανοίξουμε τη συζήτηση.
1: Τέλεια. Ωραία. Χαιρόμαστε πολύ για τον πρόλογο τον ωραίο και τα ωραία σας λόγια. Είμαστε η Πολύμνια, είμαστε τρεις κοπέλες. Το σχήμα μας βασίζεται κατά βάση στην πολυφωνία, δηλαδή το βασικό μας όργανο είναι η φωνή μας η ίδια. Και μέσω αυτής χτίζουμε και με κάποιες άλλες minimal ενορχιστρώσεις στα κομμάτια μας. Ασχολούμαστε και με το παραδοσιακό ρεπερτόριο, αυτό ήταν και κάπως η εφετηρία για να ξεκινήσουμε να πειραματιζόμαστε και περισσότερο. Αλλά πλέον έχουμε και το δικό μας ρεπερτόριο με δικές μας συνθέσεις, τραγούδια και σε στίχους και σε μουσική. Τα περισσότερα κομμάτια μας θα πω ότι έχουν συνοδεία κοντραμπάσου και πλήκτρα και κάποια έτσι minimal κρουστά, κάποια αφαιρετικά ambient όργανα έτσι, και ενορχιστρώσεις.
0: Πώς γνωριστήκατε?
1: Α, το πιάσουμε από εκεί.
2: Ναι, ας το πιάσουμε από εκεί. Βασικά γνωριστήκαμε στη χοροδία της Μαρίνα Σάτη, τις χώρες. Και επειδή κάθε φορά το σχολιάζουμε αυτό που γίνεται η ερώτηση, ήταν κάπως σαν γραφτό, γιατί εγώ με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε αμέσως την πρώτη μέρα που πήγαμε εκεί, δηλαδή ήταν η πρώτη μου συναναστροφή η Μυρτώ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε πολύ αυθόρμητα και γρήγορα το ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι και μόνες μας. Οπότε, ναι, έτσι γνωριστήκαμε.
0: Και η εμπειρία σας πώς ήταν στη χοροδία της Μαρίνα Σάτη? Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Από άτομα που ήσασταν μέσα.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο όλο αυτό το ταξίδι. Είναι ακόμα εκεί κιόλας η Γεωργιά, συνεχίζει κανονικά. Και ουσιαστικά ήταν μια επαφή πολύ ωραία με την πολυφωνία και με το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Οπότε σίγουρα μας βοήθησε και μας ανέπνευσε να σταθούμε λίγο και στα δικά μας πόδια και να το πάμε ένα βήμα παραπέρα στα δικά μας, στη δική μας αισθητική και να το δοκιμάσουμε και να πειραματιστούμε περαιτέρω. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο ένωσμα και μια πολύ ωραία αφορμή της γνωριμίας μας, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτό ενωθήκαμε και γνωριστήκαμε και είδαμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα ότι συμπίπτουν πολύ. Και αυτό. Είμαι πολύ ευγνώμων δηλαδή μέσα από αυτό το πλαίσιο γνώρισα τα κορίτσια και νομίζω και
2: εκείνη το ίδιο.
3: Κρατάμε λίγο, θα συζητήσουμε πιο μετά και για την παράδοση και για την πολυφωνία. Αλλά πρώτα το όνομα του σχήματος. Τι είναι αυτό το όνομα, Πολύμνια?
1: Λοιπόν, η Πολύμνια, σύμφωνα με τη μυθολογία, είναι η μούσα των ύμνων και της ιερής ποίησης. Οπότε κάπως συνδέει το κομμάτι της τέχνης και της μουσικής. Και επειδή έχει και τη λέξη, το συνδετικό του πολύ, και εμείς την πολυφωνία την έχουμε στα κομμάτια.
2: Αλλά είμαστε και τριάδα.
1: Ακριβώς, οπότε θεωρούμε ότι κάπως τέριαξε. Κονσεπτικά. Mm. Και δεν είχαμε κιόλας νομίζω άλλες οψιόν. Ήταν μία και
2: μία. Πρώτη και τελευταία.
1: Ακριβώς. Κάπως το αγοράσαμε κατευθείαν κίτρινο αυτό το όνομα. Μας άρεσε.
3: Και όπως είπατε, έχετε τώρα και και τις δικές σας συνθέσεις. Έχετε κυκλοφορήσει το Crypti, αν δεν κάνω λάθος, το άλμπουμ σας. Οπότε νομίζω μπορούμε Σταύρο να ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Θες να κάνεις εσύ την πρώτη ερώτηση?
0: Εγώ βασικά, πριν ξεκινήσουμε για το άλμπουμ, θέλω να ρωτήσω για το όνομα. Το σκεφτήκατε μπαμ για κάτω με τη μία σας βγήκε ή το ψάξατε, το μελετήσατε και καταλήξατε σε αυτό?
1: Νομίζω είχαμε στο μυαλό μας κάτι με μούσα. Επειδή είμαστε τρεις κοπέλες, έτσι λίγο πιο εθέριο ύφος, μουσικό κτλ. Η έννοια της μούσας μας άρεσε και όταν είδαμε λίγο το όνομα από τον κατάλογο, είπαμε εδώ είμαστε.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω να μείνω στο κομμάτι των ονομάτων και θέλω λίγο να ρωτήσω και για το όνομα του άλμπου.
1: Okay. Λοιπόν, η Crypti ήταν το δεύτερο κομμάτι που γράψαμε σε αυτό το σχήμα. Ουσιαστικά ήταν εκεί που είπαμε ότι ωραία, πάει κάπου αυτό όλο, γιατί κάναμε ένα πρώτο κομμάτι πειραματικά, λειτουργούσε ωραία, κάναμε και αυτό το δεύτερο και κάπως μας οδήγησε στο τρίτο και στο τέταρτο. Οπότε κάπως ήταν το σημείο που είπαμε ότι ωραία, πάμε να συνεχίσουμε γιατί αυτό έχει κάτι. Βλέπαμε ότι κάπως υπάρχει μια ωραία ροή και στείλεται κάτι ωραίο εδώ. Περνάμε πολύ όμορφα, οπότε μας σημάδεψε αυτό το τραγούδι. Και επειδή και οι τρεις ασχολούμαστε πέρα από τη μουσική και με άλλα πράγματα, η μουσική είναι το καταφύγιο που και οι τρεις έχουμε σαν safe place, ας το πούμε έτσι. Και μας εκφράζει η έννοια της κρύπτης για αυτό το project, τουλάχιστον για την αρχή που είναι αυτό το album.
3: Νομίζω ότι μια που αναφέρθηκε, μπορούμε να ακούσουμε, γιατί ήδη ξεκινήσαμε με το intro σας στο album, οπότε μπορούμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, την κρύπτη, και μετά να κάνουμε μια εκτενέστερη συζήτηση για αυτή τη δουλειά. Οπότε το ακούμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: κρύπτη, λοιπόν, και είπατε ότι κάπου εδώ και σε αυτό το κομμάτι είδατε ότι έχει μια ροή όλο αυτό, ότι κάπου πάει. Όταν βλέπετε, λοιπόν, ότι έχει αυτό κάπως αρχίσει να διαμορφώνεται, έχει μια ροή, τι είναι αυτό που τελικά θέλετε να πείτε με αυτό το άλμπουμ? Θα λέγατε ότι έχει κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα, θέλετε να περάσετε κάτι στο κοινό, στους ακροατές?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός, ας πούμε, με κάποια παραδοσιακά στοιχεία και κάποια σύγχρονα. Και επειδή γενικά το θέμα της παράδοσης είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε πάρα πολύ, εμείς θέλαμε να το συνδυάσουμε και με σύγχρονο στίχο και σύγχρονες μελωδίες, δηλαδή να μην είναι μια διασκευή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, που και αυτό εννοείται είναι θαυμάσου και συνεχίζουμε να το κάνουμε στα live μας και δεν ξέρεις ποτέ, μπορούμε να το κάνουμε και τριγωνικά. Αλλά θέλαμε να το δημιουργήσουμε κάτι με αυτή την επιρροή, αλλά με δικούς μας στίχους και δική μας μουσική, όχι να είναι κάποια διασκευή. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι η ταυτότητα, αν μπορώ να το θέσω σε μια έτσι, γρήγορη πρόταση. Αλλά ναι, δηλαδή είχε μια σταδιακή ταυτότητα, δημιουργούνταν καθ' όλη τη διάρκεια που το χτίζαμε, γιατί είναι και πρέπει να μας διάποτε. Και εμείς το ψάχναμε, και μέχρι τώρα δηλαδή συνεχίζουμε να το ψάχνουμε, τον ήχο μας. Γι' αυτό και τα τραγούδια διαφέρουν και κάποιους μεταξύ τους. Κάποια, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές επιρροές στο καθένα. Αλλά όλα έχουν σαν βάση την ένωση του παραδοσιακού με το σύγχρονο.
2: Είπατε ότι το ψάχνετε. Το ένα τραγούδι σας πάει στο άλλο.
1: Ναι, ουσιαστικά πειραματιζόμαστε. Θέλουμε να δοκιμάσουμε και εμείς διάφορα πράγματα για να βρούμε λίγο τον ήχο μας και την ταυτότητα που είπαμε και πριν. Οπότε σίγουρα από το ένα κομμάτι μπορεί να προκύψει μια ιδέα για το επόμενο ή κάτι που το ξανακούμε μετά, να το έχουμε ήδη γράψει με έναν τρόπο α, να το αλλάζουμε, να το δημιουργούμε λίγο διαφορετικά την επόμενη φορά. Οπότε αυτό έχει μια δυναμική, μια εξέλιξη διαρκή και αυτό είναι και το ωραίο όταν είσαι εσύ ο συνθέτης των τραγουδιών, ότι αυτό δεν σταματάει ποτέ να σε ευνοεί και να σου δίνει υλικό για να το εξελίξεις παραπάνω, το βελτιώσεις και να το οδηγήσεις κάπου άλλο.
0: Και πόσο σημαντικό είναι για νέους καλλιτέχνες να κάνουν ακριβώς αυτό, να πειραματίζονται με τον ήχο τους, με τη μουσική? Πώς το βλέπετε σε αυτή την αναζήτηση της ταυτότητας?
1: Το βρίσκω πολύ ωραίο και επειδή και εμείς είμαστε πιο εξάρτητο σχήμα, υπάρχει αυτή η ελευθερία η οποία είναι μαγική. Δηλαδή, και επειδή είμαστε και στην αρχή, στο ξεκίνημα τέλος πάντων του μουσικού μας αποτυπώματος, θεωρώ πολύ σημαντικό να έχεις αυτή την ελευθερία να ψάχνεσαι καλλιτεχνικά και να μην ακολουθείς κάτι που επιβάλλεται συσταγωγικά από τη μόδα, από την τάση ή από κάποιον παραγωγό,
3: συμβόλαιο.
1: Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική αυτή η ελευθερία, ειδικά στην αρχή, να βρεις λίγο το τι θέλεις εσύ να κάνεις και τι σου ταιριάζει καλλιτεχνικά.
2: Μιλήσατε για ελευθερία, μιλήσατε για ταυτότητα, μιλήσατε για το δικό σας μουσικό αποτύπωμα. Άρα, στις ταμπέλες, πώς θα πάτε με τις ταμπέλες? Πιστεύετε στις ταμπέλες? Θεωρείτε ότι εσείς ανήκετε σε κάποιο είδος? Θεωρείτε ότι είστε ένα mixed ειδών?
3: Νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρη η απάντηση αυτό, γιατί ακριβώς εγώ θεωρώ ότι το άλμπουμ είναι το introduction, ας πούμε, το δικό μας στο κοινό. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να το κατατάξω ή να πω ότι είμαστε μόνο αυτό. Γιατί νομίζω ότι και στη συνέχεια ελπίζω να αποδειχθεί και να φανεί ότι είναι πολλά μαζί αυτό που είπε και Μυρτώ. Δεν είναι μόνο παράδοση ή μόνο ηλεκτρονικό ή μόνο κάτι. Είναι όλο μαζί.
2: Και αυτό το μαζί και το μαζί για σας, πόσο σημαντικό είναι που όλο αυτό το κάνετε μαζί και έχετε η μία την άλλη στη διαδρομή σας?
3: Πολύ. Νομίζω ότι δεν, επειδή το λέμε και συχνά μεταξύ μας αυτό, δεν νομίζω ότι θα ξεκινούσε κάθε μία μας ξεχωριστά τόσο εύκολα να το κάνει μόνη της. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε τριάδα, κυρίως η Μυρτώ που είναι όλα δικά της και ο στίχος και η μουσική και μετά η κάθε μία με το δικό της τρόπο συμπληρώνει.
2: Στο δημιουργικό κομμάτι πώς τα βρίσκεται? Θέλω να πω ότι ξεκινάτε να φτιάχνετε κάτι. Ποια είναι η διαδικασία, ποιο είναι το σκεπτικό σας?
1: Εντάξει, η ιδέα υπάρχει βασική, δηλαδή εγώ έχω μια έμπνευση και λέω στα κορίτσια, λοιπόν, κορίτσια, έγραψα κάτι καινούριο. Έτσι κάπως ξεκινάει η διαδικασία δημιουργική και πάνω σε αυτό το χτίζουμε. Δηλαδή, δοκιμάζουμε φωνές διαφορετικές, η μία πάνω στην άλλη, να μπλέκονται με έναν τρόπο που να μας ικανοποιεί και τις τρεις. Μοιράζουμε τους ρόλους και πάλι να είναι εξίσου ισόπως μοιρασμένοι, ώστε να ακούγονται και οι τρεις φωνές εξίσου στα σημεία που πρέπει να ακούγονται. Και κάπως έτσι χτίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια κεντρική ιδέα και γύρω-γύρω η καθημερινή συμπληρώνει με το χωνητικό κομμάτι κατά βάση, αλλά και με πολλές φορές και με όργανα. Η Μελίνα παίζει και κοντρεμπάς, οπότε το έχουμε εντάξει και αυτό σε κάποιες ηχογραφήσεις μας.
3: Και στα άλλα κυρίως.
1: Ακριβώς. Και πλήκτρα που παίζει και η Γεωργία και εγώ. Οπότε κάπως έτσι αλληλοσυμπληρωνόμαστε ανάλογα με το κομμάτι, με την περίπτωση.
0: Είπες ότι αλληλοσυμπληρώνεστε. Οπότε εγώ ήθελα να ρωτήσω, όχι μόνο κυριολεκτική, δεν είναι κυριολεκτική ακριβώς η ερώτηση, πού βρίσκεται τη μεταξύ σας αρμονία, όχι μόνο φωνητικά, αλλά σαν ομάδα, γενικότερα. Πώς το βρίσκεται αυτό?
3: Νομίζω η γενικότερη επικοινωνία, όπως σε κάθε είδους σχέση, παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Και η γενικότερη παρέα, τώρα αν μεταξύ μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρέα εκτός αυτού του πλαισίου, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει κάποια συνέχεια. Δηλαδή το ότι θα βρεθούμε και ως φίλες είναι το σημαντικότερο, όχι μόνο το μουσικό. Δηλαδή όντως θα υπάρχουν στιγμές που όταν μας στην καθημερινότητα προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει χρόνος να τα κάνεις όλα, οπότε είναι δύσκολο όταν δεν έχουμε χρόνο για να υπάρξουμε άσχετα από τη σπουλήμια.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε φίλες για να δέσουμε και μουσικά. Η αρμονία δηλαδή υπάρχει και εκεί. Και όταν είμαστε κοντά έτσι πολύ καιρό και δεμένες, νομίζω αυτό φαίνεται και στις πρόβες μας.
3: Και στα live, σαν...
1: Ναι, δηλαδή όντως. Ή μετά από ένα διάστημα διακοπών, ας πούμε, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο προσαρμογή. Να βρούμε λίγο την αρμονία πάλι.
2: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, τι λες?
0: Να βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί θέλουμε όσο γίνεται να ακούσουμε όλο αυτό το άλμπουμ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε να περάσουμε να ακούσουμε το Άστρο. Και θα κρατήσουμε αυτά που λέμε, γιατί από εκεί θα το πιάσουμε μόλις επανέλθουμε. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, και θα πιαστώ από αυτό που λέγαμε. Και είπατε για το πώς, δεύτερη φορά που θα πιαστώ από αυτό, για το πώς αλληλοσυμπληρώνεστε. Μίλησατε για το ότι είστε και φίλες μέσα σε όλο αυτό, οπότε κάτι που μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω έτσι άτομα που συνεργάζονται και είναι 2-3 άτομα, ειδικά 3 και πάνω, είναι το πώς μπορούν 3 άτομα που σίγουρα έχετε κάποια κοινά, είστε και φίλες, αλλά ταυτόχρονα είστε και 3 διαφορετικά πρόσωπα, να ενωθείτε και να δημιουργήσετε κάτι από κοινού. Πώς γίνεται αυτό? Έχετε είχε, ας πούμε, να τα βρίσκετε, διαφωνείτε? Τι στοιχεία από την καθεμία υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό? Πώς ενώνονται 3 διαφορετικά πρόσωπα?
1: Ναι, δεν ξέρω. Επειδή υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση από την πλευρά μου, λόγω του ότι τα γράφω τα κομμάτια, υπάρχει κάπως μια έτσι, αρχική ιδέα για το τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα όμως τα κορίτσια δίνουν πάρα πολύ πολύτιμη έτσι, input, θα το πω τώρα, δεν μου έρχεται στα ελληνικά, και feedback, επίσης πολύ ωραία ελληνική λέξη, γιατί είναι ουσιαστικά οι πρώτοι κροατές των νέων συνθέσεων, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, το πώς θα εκλαμβάνουν τα κορίτσια και να νιώθουν άνετα με αυτά που θα κάνει κάθε μία με το ρόλο τους. Οπότε πάντα προσαρμοζόμαστε και οι τρεις ανάλογα με το τι νιώθει κάθε μία. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε στο τέλος της ημέρας.
2: Σίγουρα, έτσι είναι όπως τα λέει η Μυρτώ. Σίγουρα και κάποιες φορές δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Δηλαδή, θα ήταν αδύνατο. Ακριβώς, είναι τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Η κάθε μία έχει και το δικό της τρόπο που αντιμετωπίζει και τη μουσική και το project και όλα. Οπότε, προφανώς και κάποια πράγματα χρειάζονται και περαιτέρω συζήτηση. Δεν είναι ότι λέμε πάντα αυτό είναι και τέλος, αποφασίζεται με τη μία. Αλλά γενικώς ναι, κατά βάση συμφωνούμε, αλλιώς δεν θα γίνω.
1: Επίσης βλέπουμε και μαθαίνουμε και από την εμπειρία μας σταδιακά και αλλάζουμε πράγματα.
2: Ισχύει αυτό, γιατί προφανώς και κάνουμε και συσσαγωγικά τώρα θα το πω, κάποια λάθη. Έχει συμβεί δηλαδή με διάφορες αποφάσεις, αλλά τελικά βλέπουμε ότι μας οδήγησαν σε κάτι θετικό.
1: Να και τώρα λίγο συμπληρώνομαστε έτσι, το βλέπετε. Και συμπληρώνει. Η αλήθεια είναι ότι όντως δηλαδή έχει τύχει να πούμε ένα κομμάτι με 3 διαφορετικούς τρόπους από live σε live. Δηλαδή να το αλλάζουμε, να το αλλάζουμε κυριολεκτικά. Να το αλλάζουμε πολύ γιατί βλέπουμε ότι το είδα στο βίντεο και δεν πολύ άρεσε. Θέλει κάτι πιο ρυθμικό, κάτι πιο γρήγορο. Το είπαμε λίγο αργά. Οπότε το φτιάχνουμε αυτό και αυτό γίνεται από κοινού. Δηλαδή είναι θέμα αισθητικής και των τριών.
3: Είπατε ξεκινώντας την κουβέντα μας ότι κάνουμε και άλλα πράγματα και αυτό για μας είναι το safe place μας. Σε αυτό λοιπόν το safe place σας θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό το οποίο απολαμβάνετε περισσότερο και τι είναι αυτό το οποίο σας δυσκολεύει περισσότερο.
2: Σε σχέση με τις πολυμνία ή...
3: Σε σχέση με τις πολυμνία. Σε σχέση με αυτό το μουσικό... Mm-hmm. Στο κομμάτι της σύνθεσης, στο κομμάτι των lives, στο κομμάτι...
2: Ναι. Αρχικά, εγώ να πω για μένα κάτι που το λέω στα κορίτσια πολύ συχνά, ότι ενώ εγώ είμαι μουσικός, αυτό είναι το επάγγελμά μου και από εκεί βιοπορίζομαι, το τραγούδι για μένα πάντα ήταν κάτι... Ένιωθα ότι κιόλας μπορεί και να μην μπορώ και να το κάνω. Οπότε το ότι βρήκα τα κορίτσια και με εκείνες ένιωσα ασφάλεια και τώρα βγαίνω και τραγουδάω, οπότε είναι κάπως... Αυτό που απολαμβάνω, που είναι το ότι βγαίνουμε και τραγουδάμε και είναι η τριάδα και η πολυφωνία, την άλλη είναι και αυτό που ακόμα κάποιες φορές με φοβίζει και με δυσκολεύει. Δηλαδή είναι κάτι που εξελίσσεται συνέχεια. Ναι, οπότε και με αυτό είναι.
1: Αντίστοιχα θα πω κι εγώ ότι από την πλευρά του συνθέτη εισαγωγικά, επειδή εγώ πάντα έγραφα και στίχους και μελωδίες από παιδάκι στο δημοτικό, δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου και όλα αυτά τα κράτηκα για μένα. Δηλαδή, τα έχω συνεισφυτάρει, δεν τα έδειξα ποτέ σε κανέναν, δεν ένιωθα την ασφάλεια να το κάνω. Και με τα κορίτσια νιώθω πραγματικά την ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και το safe place που αναφέραμε πριν είναι πραγματικά ένα καταφύγιο. Και για μένα, νομίζω και για τα κορίτσια που νιώθουμε ασφαλείς να εκφραστούμε όπως αισθανόμαστε πραγματικά και να είμαστε αυτός μας.
3: Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε μια ανατελεία. Να πάμε να
0: κάθε φορά που θες να πάμε σε τραγούδι, λες να βάλουμε μια ανατελεία πλέον. Είναι η φράση χαρακτηριστική.
3: Γιατί σε ενοχλεί?
0: Καθόλου, απλά το αναφέρω. Ήταν μια διαπίστωση.
3: Αν κάποιον τον ενοχλεί, όμως να το αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Είχα μια τριανταφυλιά». Έχουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της συζήτησης.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Ραδιοπάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά. Με τη Βάσια και το Σταύρο στα μικρόφωνα, εδώ στο δεύτερο μισάωρο τη συζήτησή μας με το Πολυφωνικό Σχήμα Πολύμνια. Και αφού μιλήσαμε για το δίσκο σας, για τη δουλειά σας, πάμε λίγο να μιλήσουμε και για εσάς προσωπικά. Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη μουσική, πότε ήρθατε σε επαφή?
1: Πάμε πολύ παλιά.
0: Πάμε πολύ παλιά.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, να πω πρώτη. Ναι. Εγώ νομίζω αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με τη μουσική, τώρα μην όμως γελάσετε, ήταν γύρω στα 5 προσπαθούσα να μάθω το χάρτη με το φεγγαράκι στο αρμόνιο του μπαμπά μου. Δεν ήξερα προφανώς που πιάνω, ούτε ήξερα τη μουσική αυτή, δεν ξέρω πού, κάπως το άκουσα και μου άρεσε και προσπαθούσα να το βγάλω στα πλήκτρα. Εντάξει, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά καλά πήγε εγώ για την ηλικία μου. Και κάπως έτσι, είχα αυτά τα ερεθίσματα μεγαλώνοντας. Ακούγαμε έτσι στο σπίτι τέτοιου τύπου μουσικές, Χατζηδάκι, Θεοδωράκι, Νταλάρα ακούγαμε, Αρκίνη Ιωαννίδη ακούγαμε, τι άλλο. Τέτοιες επιρροές είχα ως παιδί. Και μετά μεγαλώνοντας, άλλαξαν λίγο οι επιρροές μου. Ήμουν πιο πολύ σε ξένο ρεπερτόριο, ροκ, metal, ακούγαμε και αυτά. Μετά άκουγα λίγο hip-hop, αυτό πέρασε απ' όλα. Πια νομίζω ότι αυτό το... η μίξη του παραδοσιακού με το σύγχρονο τύπου Marina Santi, τύπου Billy Clark, Alcyone, τέτοια ονόματα. Σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα, με εκφράζουν πολύ καλλιτεχνικά και νομίζω κάπου εκεί θα ορθούσε και το δικό μου το στυλ, σύνθεση, ας πούμε.
2: Κάπως παρόμοια ιστορία, ενώ ότι εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω δύο επειδή με πήγανε, δεν ήταν πολύ, πολύ μικρή. Ξεκίνησα, έκανα μαθήματα πιάνου, κάπως δηλαδή το ένα έφερε το άλλο, μετά πήγα μουσικό σχολείο. Δηλαδή, εμένα οι πρώτες μου επαφές ήταν με την κλασική μουσική περισσότερο. Μετά, όταν πήγα μουσικό γυμνάσιο, λύκειο, άρχισα και εγώ να ανακαλύπτω και πιο πολύ ελληνική έντεχνη μουσική, όπως και η Μιλτό που είπε. Ήταν και αρκετά φιλόμουσοι οι γονείς μου που αυτό έπαιξε ένα ρόλο, δηλαδή έβλεπα μουσικές παραστάσεις, συναυλίες κτλ. Και μετά όταν αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω και επαγγελματικά και ήρθε και το κοντραμπάσο που άλλαξε από το πιάνο και πήγα στο κοντραμπάσο. Οπότε ναι, μετά συμφωνώ με ό,τι μυρτώ, τώρα περισσότερο θα έλεγα Παύλο Παυλίδη, Κωνσταντίνο Βήτα. Τέτοιες επιρροές έχω σε αυτή τη φάση που σίγουρα μας έχουν, ενώ μας έχουν επηρεάσει και εμάς με έναν τρόπο.
0: Και η σχέση σας με την παράδοση και την παραδοσιακή μουσική?
1: Και οι δύο τώρα που είμαστε εδώ προερχόμαστε από μουσικά σχολεία.
2: Αυτό είναι.
1: Οπότε, ναι, η Μέλινα στα Τρίκα, εγώ εδώ στην Αθήνα, στην Παλίνη, που είχαμε από την πρώτη γυμνασίου μαθήματα βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής. Είχαμε και όργανο παραδοσιακό, που ήταν υποχρεωτικό να κάνουμε όλα τα παιδιά, που ήταν τα μπουράς λέγεται και μοιάζει λίγο με το σημερινό μπουζούκι. Οπότε κάπως έτσι μπήκε το μικρόβιο, νομίζω, της παράδοσης. Τουλάχιστον για μένα, νομίζω, και έχω μια καταγωγή από Μικρά Ασία, χωρίς να έχω πάει προς αυτά τα μέρη καθόλου, που μπορεί DNA-κά όμως να έχει παίξει και αυτό ένα ρόλο, δεν ξέρω, υποσυνείδητα ενδεχομένως.
2: Ναι, κάπως έτσι και εγώ μέσω του μουσικού σχολείου άρχισα να το ψάχνω, αλλά ήρθε στην πιο ενήλικη ζωή, δηλαδή σε μένα και μέσω των κορών και μέσω όλων αυτών των διασκευών που λέγαμε πριν, δηλαδή μετά τους villagers και όλα αυτά που άρχισε να αναπτύσσεται κάπως η πιο πειραματική φάση των παραδοσιακών, τότε εγώ άρχισα πιο πολύ να ακούω.
3: Και ως νέοι καλλιτέχνες, πόσο εύκολο είναι κάποιος να το ακολουθήσει αυτό και να ξεπεράσει και πώς ξεπερνάτε εσείς τις όποιες ανασφάλειες μπορεί να υπάρχουν? Στέκομαι λίγο στο τι είπες πριν για το τραγούδι, ας πούμε, και το πώς εδώ σε αυτό το σχήμα ένιωσε αυτή την ασφάλεια, αλλά είναι κάτι που ακόμα σε δυσκολεύει. Πώς το ξεπερνάει κάποιος αυτό?
2: Νομίζω ότι το ξεπερνάει με την τριβή, ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όσο πιο πολύ εκτίθεσαι και όταν εκτίθεσαι και με μια ομάδα που νιώθεις ασφάλεια, κάπως έτσι αρχίζει και ξεπερνιέται και ναι, γίνεσαι πιο ελεύθερος σταδιακά. Νομίζω ότι όποιος και να έβγαινε μια φορά, πρώτη φορά σε μια σκηνή, θα ένιωθε κάπως άβολα στην αρχή. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό φέρνει και μια έξτρα έκθεση μαζί του, το ότι ερχόμαστε εδώ ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ας πούμε.
1: Ναι, πάντως η τρίβη αυτό που λέμε είναι να συμφωνώ. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις, πώς το ξεπερνάς. Πρέπει να βρεις το κουράγιο να το κάνεις μία, δύο, τρεις, και μετά θα είναι πιο εύκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε το καφέ. Πάμε να ακούσουμε το καφέ. Ήρθε η ώρα του. Και εμείς συνεχίζουμε τη συζήτηση.
3: Τώρα εδώ πέρα, Σταύρο, θα μπορούσες να πεις ότι ερχόμαστε. Πέρα από αυτό που λέγεις πριν, ότι τώρα ερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης. Ναι, εδώ ήταν σωστό. Για να καταλάβετε, ο Σταύρος έλεγε πριν, ενώ ήμασταν στα μισά της ώρας, ότι τώρα φτάνουμε στο τέλος. Και ήμασταν ακόμα στα μισά. Τώρα μπορούσες να το πεις.

0: Και επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της συζήτησής μας και θα σας κάνουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις που θα τις απαντάτε και οι δύο. Και είναι λίγο πολλές ερωτήσεις που κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους που έρχονται. Τέλεια. Οπότε, η πρώτη ερώτηση είναι να μας πείτε ένα ιδανικό μέρος στο οποίο θα θέλετε να κάνετε live χωρίς να το σκεφτείτε ρεαλιστικά. Ένα ιδανικό μέρος, οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Στον κόσμο, πάνω από την υπόλοιπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η φίλη μου μέσα.
0: Ναι.
1: Για πες. Μελίνα.
2: Τώρα δεν ξέρω, δεν θα το βάλω έτσι τόσο το σημείο. Εγώ κάπου σε ένα φυσικό τοπίο θα ήθελα. Σε μια μεγάλη σκηνή, σε ένα φυσικό τοπίο. Αλλά με μπάντα έτσι, δηλαδή να είναι κάτι μεγάλο. Σε κάποιο δάσος. Δεν ξέρω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν έχω πολύ έτσι, μεγάλους στόχους και εγώ κάπου στην Ελλάδα θα ήθελα και σε μια υπηρετική Ελλάδα ενδεχομένως που να είναι βουνά και έτσι να ήταν όλο πιο βολικό σε κάποιο φεστιβάλ που γίνεται σε βουνό ενδεχομένως.
2: Manifest.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, έρχεται τώρα ένα τζίνι εδώ και σας λέει ότι μπορείτε να πάτε σε τρεις συναυλίες τις οποίες δεν είχατε τη δυνατότητα να πάτε είτε γιατί δεν μπορέσατε είτε γιατί δεν είχατε γεννηθεί.
1: Ωραία. Πρέπει να μετρήσει κάθε μία.
2: Τρεις. Ναι. Okay. Λοιπόν, να πω εγώ.
1: Θες.
2: Στο Woodstock θα ήθελα να είχα γεννηθεί για να έχω πάει. Ναι, δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποιον Τζίμι Χέντριξ ή κάτι τέτοιο. Σε κάποιο κλασικό, δηλαδή, ας πούμε, σε κάποιο Mozart ή κάτι τέτοιο. Και επίσης συνέβη με την άλλη μου ιδιότητα.
1: Πολύ ωραία.
2: Που δεν θα είχα πάρει τη δυνατότητα. Και νομίζω... τι να πω... Και σε μια Olivia Dean θα ήθελα να είχα πάει τώρα, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πια... Έχει γίνει πολύ δύσκολο να δεις κάποιον καλλιτέχνη πέραν των συνόλων της χώρας πια. Αυτό.
1: Και εγώ, ναι. Νομίζω ότι πήγαινα σε καλλιτέχνες που θαύμαζα πολύ στην εφηβεία μου, γιατί κάπως είναι είναι η εποχή που συνδεόμαστε πιο πολλές πόλεις, νομίζω, με τη μουσική. Μας καθορίζουν σαν άνθρωπους, σαν γενικότερα. Οπότε θα πήγαινα σε κάποια συναυλία τύπου Led Zeppelin, να ζούσα τότε που ήταν ακόμα, έκαναν ενεργά συναυλίες, στους Doors ενδεχομένως, τους Guns N' Roses τους είχα δει, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Και άλλο ένα όνομα που έτσι θα ήθελα να δω είναι System of a Down. Είναι τελώς άλλο ρεπερτόριο, αλλά είναι συναυλίες που έχω που δεν θα ήθελα να τις είχα δει.
0: Πρώτο τελευταίο από αυτές τις ερωτήσεις, η κάθε μία να πει ένα τραγούδι που θα αφιέρωνε στο μικρότερο εαυτό της αν ερχόταν αυτό σε κάποιο live. Είστε σαν live και έρχεται το μικρότερο σε αυτό σας. Ποιο τραγούδι το αφιερώνετε? Όχι, όχι,
1: όχι. Εντάξει, γιατί τώρα το πρόβλημα του CIO στην Ευρωπαϊκή Καταγγελία του Παυλίδη, νομίζω. Θα πω, με συγκινεί πάρα πολύ. Και κάπως νιώθω ότι μιλάει στην μικρή μου, χωρίς φυσικά να μιλάει σε αυτήν. Αλλά έτσι το μεταφράζω στο μυαλό μου.
2: Εγώ θα πω να το πει πουθενά, στο Άρθρο Ρογόση που μας έχει σαπορτάρει κιόλας πάρα πολύ. Και υπάρχει μια έτσι πολύ μικρή σύνδεση πίσω από αυτό. Που άκουγα με τη μαμά μου πολύ στο αυτοκίνητο, αν είναι μικρή, που φυσικά δεν... Και τώρα που έχουμε γνωριστεί κιόλας, είναι κάπως... Νιώθω ότι είναι λίγο κρυμικό αυτό.
3: Τελευταία ερώτηση από αυτές. Λοιπόν, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε?
2: Πολύ δύσκολο. Βασικά δεν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Χαίρομαι που μας βλέπεις μικρές. Πρώτα απ' όλα, να πω σε αυτό το σημείο. Συμπτωματικά τελείως, σήμερα έλεγα ότι πριν 10 χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου πώς θα είμαι σήμερα και ούτε σήμερα μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πώς θα είμαι σε 10 χρόνια από τώρα. Σήμερα το έλεγα αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς φαντάζομαι ότι είμαι τόσο κάποια χρόνια από τώρα. Θα ήθελα όμως μουσικά να μπορέσουμε να έχουμε ανοίξει το κοινό μας, να γνωρίζει ο κόσμος τη δουλειά μας και τα τραγούδια μας, να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται, γιατί έχουμε ρίξει κόπο για αυτά και. Θα θέλαμε πολύ να φτάσουμε στο κοινό.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα το ορίσω τόσο, ενώ αν μιλάμε καλλιτεχνικά και προσωπικά και ομαδικά, νομίζω ότι θα ήθελα μια γενικότερη έτσι, εξέλιξη, με όποιο τρόπο. Αυτό.
3: Τέλεια. Πριν σας χαιρετήσουμε, ετοιμάζετε κάτι προσεχώς? Έχετε κάτι προσεχώς να μας πείτε που θα θέλατε να μάθουν οι ακροατές?
1: Έχουμε στα Σκαριά μία συνεργασία με τον Σταθρό που ανέφερε και η Μέλινα νωρίτερα, για να βγάλουμε από κοινού ένα κομμάτι που θα είναι παραδοσιακό σε τετράφωνο διασκευή. Δεν θα το αποκαλύψω όμως. Θα το δείτε λογικά αρχή του Σινοπόρου. Εκεί.
2: Κοινόπορο.
1: Αν όλα πάνε καλά, cross fingers.
0: Σας το ευχόμαστε. Να πάνε όλα καλά.
3: Και πριν κλείσουμε, να μας πούν και πού τους βρίσκουμε στα social media για
0: και όσους θέλουν. Και στο Spotify και οπουδήποτε.
3: Να ψάξουν.
1: Είμαστε πολύ μία music στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook και στο YouTube και στο Spotify. Πολύ μία θα μας βρείτε.
2: Γενικά μπείτε, θα μας βρείτε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Μια και πιάσαμε τα social, να πω όλη μία τα δικά μας.
0: Πες τα εσύ τώρα.
3: Λοιπόν, Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, radiopandion.com είναι η συχνότητα που μας ακούτε. Στο Instagram μας βρίσκεται Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Facebook. Το ίδιο ισχύει και για το Radio Pandion Sports. Για
0: μην
3: να
0: ξεχνάς
3: τις
0: το TikTok.
3: Αθλητικές μεταδόσεις και το TikTok, δεν το ξέχασα. Και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά σε Instagram και Facebook με λατινικούς χαρακτήρες και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify. Στα ελληνικά δεν το έχουμε.
0: Στα ελληνικά το έχουμε. Αν το γράψετε στα αγγλικά, πιθανότατα θα βρείτε μόνο το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη που έχει αποτελέσει και την έμπνευση για τον τίτλο της εκπομπής μας.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Οπότε θα το γράψετε στα ελληνικά για να βρείτε εμάς. Και η σημερινή εκπομπή άλλωστε θα ανέβει εκεί. Αυτό ήθελα να πω.
3: Για ακόμη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, ευχόμαστε να συνεχίσετε να είστε έτσι δημιουργικές όπως είστε και να κάνετε ωραία πράγματα και ανυπομονούμε και για αυτό το καινούργιο που έρχεται με το Σταθερό Γώση. Να ευχαριστήσουμε πριν κλείσουμε ακόμη μια φορά και το Μουσικό Φεστιβάλ Λάτιας για την πρώτη ώρα και την κουβέντα που κάναμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Radio Pandion, παρόλο που εμείς φεύγουμε.
0: Γιατί θα ακολουθήσουν μουσικές από το σταθμό μας. Και εμείς, για να κλείσουμε και το άλμπουμ που το ακούμε τόση ώρα και συζητάμε γι' αυτό, θα ακούσουμε το «Γίνε η θάλασσα» και το «Ανανούρισμα».
3: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο.
0: Για θα είναι και το ακριβώς τελευταίο πριν από τις αυγουστιάτικες διακοπές.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε θα σας περιμένουμε να κλείσουμε μαζί αυτό το μήνα βασικά, γιατί μετά εδώ θα είμαστε, δεν κλείνουμε καμιά σεζόν.
3: Πήγε να πει κάτι τόσο εκοφαντικό και μετά αυτό, το μήνα.
0: Πάντα ξεκινώ να πω κάτι και τελικά δεν λέω τίποτα, απολύτως.
3: Από τη Βάσια, το Σταύρο και τα τραγούδια μια σταλιά, ευχές για ένα υπέροχο, αν και ζεστό, Σαββατόβραδο και Σαββατοκύριακο. Γίνε η θάλασσα, γεια χαρά σε όλους, καλό βράδυ.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.